Κατά μήπω το 40, baby wow. I'm Carol G. Shirley, είναι η Ρουσόουσκη, άλλη καπταβάν. Είχα στα κουμπάλα νούμερο 15, τα σαμάνα εκεί, αλλαγίστα τα εξήτσα, αλλαγίστα τα τελ 40, λούνο, μπορούμε και πάσα και προπαιδίσω τα λραπάς, αλλά ρεινίσια, μα νόστρα κουμπέντο.